Ότι αντίκια, βαλτία μου κέτα. Τα λεμία βούλκαπε, πλαβε έλμια κουάκα, δάχκελε. Τσάπιε βιέραντε, και σε τάλια. Το λεμία.